με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο με.

με τον καιρό οι ανεμικές παβούν έτσι οι αντάρες. Παβούν έτσι οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

Όταν θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.